0: Το ΒΑΕ Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τι τρίτσε.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.